Μια βόρβετα βαέτουβα Μαράτα βιολίτα Εγιάτκο ο Ζανσέν Μαλάτ περχέ γιούλαν Για μότε κουβάνσα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέχνερ